0: Ματριγάς.
1: Ματριγάς.
2: Σιάνιες και αξεσόρειες.
0: Παράγουα ή γάς.
1: Πολυπροπυλένο.
2: PVC.
1: Γαλβανισάδος.
2: Θερμοφουσιόν.
1: Εποξί.
2: Λάμι χωρίς μάρκα.
1: Αλ μιχόρ πρέσιο.
2: Ματριγάς. Μαϊπού. Εντρε Ριόχα και Χοχούι.
0: Μάμι, για τα δείχνει.
3: Donde pasa el agua. Donde pasa el gas.
4: Atendemos lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 horas. Los sábados de 9 a 13.